0: Η ώρα είναι 3.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

0: κι ας είμαι ένα λάθος, το μυστικό σου θα με πάντα κατά βάθος.
1: Ο πάρα πολύ αγαπημένος Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μίλησε με μια συνέντευξη με τους Σουάν και μίλησε και για τους Σουάν και είπε: «Δεν μιλούσαμε μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, η σχέση μας τώρα είναι καλύτερη από ποτέ». Μα αν δεν... Πρόσεξτε, αν μιλούσατε, δεν θα είχαν διαλυθεί οι Ουάν. Όλα τα συγκροτήματα έχουν μια κατάντια στην Ελλάδα, επειδή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα μπουζούκια. Τι γίνεται λοιπόν στα μπουζούκια? Ένας καλλιτέχνης και ένα συγκρότημα έχουν τον ίδιο χρόνο. Δηλαδή έχουν, ας πούμε, από 20 λεπτά, από μισή ώρα, από μία ώρα. Και αυτό έχει μία αμοιβή, 5 δραχμές. Όταν το κάνει αυτό ένας καλλιτέχνης, λοιπόν, παίρνει τις 5 δραχμές και τις βάζει στην τσέπη του. Και από εκεί πρέπει να πληρώσει, ας πούμε, τα ρούχα του, ένα μικρόφωνο, τις δημόσιες σχέσεις του, να κάνει τα κουμάντα του. Σκεφτείτε ότι όταν είναι ένα συγκρότημα με 4-5 άτομα, παίρνουν την ίδια αμοιβή που παίρνει ένας καλλιτέχνης, δεν πληρώνονται επί 5, είναι διά 5. Και αυτοί οι 5 πρέπει να διαιρέσουν αυτά τα λεφτά, διά 5, για να δείτε στο τέλος αν φτάνει κάτι. Αυτή είναι η κατάντια των συγκροτημάτων στην Ελλάδα, του να γίνονται όλοι, να πηγαίνουν όλοι αναγκαστικά στα μπουζούκια, γιατί αυτό είναι πια στην Ελλάδα ο μόνος τρόπος διασκέδασης. Εκεί έχουν καταλήξει και όλοι οι αποτυχημένοι τράπερ, μάπερ, φάπερ, και γι' αυτό και τελειώνουν ακριβώς μετά, από εκεί είναι και η έξοδος.

Η Σαρλή Σερόν είχε δεχτεί ένα challenge στο Netflix, ένα βίντεο. Καλά, αυτά τα κάναμε εδώ παλιά με τον κουμωτή, πώς το λένε, με τον Τρίφωνα τον Σαμαρά. Συμμετείχε σε μια δοκιμασία, λέει, ένα mystery box, και όπου κλήθηκε να αναγνωρίσουν αντικείμενα μόνο μέσω της αφής. Έτσι λοιπόν, σε μια απρόσμενη τρομακτική εμπειρία, στο challenge αντιλήφθη ότι άγγιζε ένα φίδι. Η ηθοποιός έβαλε τα χέρια σε ένα κουτί χωρίς να βλέπει το περιεχόμενο και αμέσως αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για κάτι που κινείται. Αρχικά προσπάθησε να καταλάβει ότι πρόκειται για κρέας, όσο γρήγορα διαπίστωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όταν τελικά πλησίασε να δει τι υπήρχε μέσα στο κουτί, θα αντιμέτωπε με ένα ζωντανό φίδι. Γεγονός που δεν είχε αντιδράσει έντονα. Fuck my heart, είπε εκείνη την ώρα. Οκ. Σαν λύστερον τώρα, είναι δυνατόν να αντιβάζετε να κάνει τέτοια πράγματα? Είναι δυνατόν? Απλά να σας πω ότι αυτά τα έχουμε κάνει εμείς εδώ χρόνια πριν. Χρόνια, πολλά χρόνια πριν τα κάναμε αυτά. Είστε πολύ γατιά.

0: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

Εδώ τώρα να ασχοληθούμε και με κάτι σοβαρό στην ραδιοθεραπεία. Τι μουσική προτιμούν οι ψυχοπαθείς? Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Το My Serona των The Knack. My Serona. Να, να, να, να, να, να, να, να, να. Το Diggity των Black Street, και είναι δύο από τα κολλητικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Σύμφωνα όμως με μια μελέτη, φαίνεται πως απευθύνονται σε εντελώς διαφορετικά μυαλά. Το 2017, μια έρευνα του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης προσπάθησε να συνδέσει τις μουσικές προτιμήσεις με ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά. Στη λίστα με τα αγαπημένα όσων είχαν υψηλότερη βαθμολογία στην ψυχοπάθεια βρέθηκαν κομμάτια όπως το Lose Yourself του Eminem και το What Do You Mean του Justin Bieber. Αντίθετα, το My Serona κατέληξε στην πλευρά των λιγότερων ψυχοπαθών. Να το ψάξετε αυτό. Αυτό να το ψάξετε με τα τραγούδια που ακούτε.

Εσύ από τη ΔΕΗ, τώρα μπορείς. Γίνε ο ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Εμείς δεν σας κάνουμε.
1: Ψάχνεις διέξοδο.
2: Δεν μας κάνετε, δεν μας κάνετε.
1: Απ' την ανία.
3: Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού.
1: Ακού κι εσύ. Ραδιοθεραπεία.
4: Ωψ' ωραία.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Big FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στον χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 27411 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου λέω, και φθάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Ναι, πιστέψτε με, ο Break FM ακούγεται παντού. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου. Ναι, καλά ακούσατε. Και το στολί της παραλίας, το Μαϊστράλι, που είναι κάθε πρωί εδώ ο κύριος Κώστας και μας ακούει. Να στείλουμε την καλημέρα μας. Είναι η ώρα που φορτώνει τις μπαταρίες του, πίνει το καφεδάκι του, απολαμβάνει την μαγική θέα στο Κορινθιακό και φορτώνει τις μπαταρίες για την υπόλοιπη διάρκεια της ημέρας, για να μπορέσουμε να πάμε όλοι εμείς να το ζαλίσουμε με τις απαιτήσεις μας και με τις γεωτροπίες μας. Αλλά αυτή είναι και η ομορφιά, αφού έχει ατελείωτη κατανόηση ο κ. Κώστας και το προσωπικό βέβαια, και μας εξυπηρετούν πάντα. Ναι, είδα στο βιντεάκι και, και το Κατερινάκι. Α, παππού, δεν ξέρω αν το είδες που σου κάνει για το κορίτσι. Αμέ. Γιατί λέω, πέσε γεια στον πάππου. Λέει, γεια. Ναι, πάει, δεν ήταν τότε το, όπως ήταν το παλιά ντροπαλί που ήταν μικρή. Τώρα μεγάλος. Κάνει δημόσιες σχέσεις. Είδατε που μοιάζει τον παππού.

του Πίγασου, του Σύσυφου, του Πολύβου, του Κρέοντα, του Κύψελου, του Περίανδρου, του Αδημάντου, του Διογέννη, της Λαΐδας και του Γιώργου τον Αστούλη που τον αγαπούνε όλοι.

και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Από τον ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα που είναι καθοδόν αυτή τώρα για το σχολείο, γιατί κάποιοι ετοιμάζονται να πάνε και εκδρομούλα και είναι ακόμα πιο όμορφα. Τώρα ανοίγει ο καιρός και θα είναι και οι τελευταίες εκδρομές, έτσι, για όσους δεν έχουν πάει.

Καλημέρα σε όλους τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων που είναι αυτή την ώρα καθόλου για το σχολείο. Καλημέρα σε όλα τα σχολικά του Home Education Αγωγή. Μιλάω για οδηγούς, συνοδούς, μαθητές. Επίσης και σε όλους τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ Κορινθίας και σε όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας.

Καλημέρα στους σχολικούς τροχονόμους και τους πραγματικούς όμως τροχονόμους. Μην ξεχνιόμαστε. Και μάλλον το φίλος ο Τάσος παίρνει και σύνταξη τώρα. Πω. Βλέπω αν κατασκηνώνει εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Καλημέρα σε όλους, σε όλες τις σχολικές καθαρίστριες και φυσικά σε όλους τους σχολικοκυλικιάρχες ή σχολικοκαψιμιτζίδες, όπως θέλετε πέστε το. Όπως είναι ο φίλος μου ο Νικολάκης. Ο φίλος μας ο Νικολάκης είναι εδώ στην παρέα μας και σήμερα. Με λουκάνο κουπιτάκια, ζάπωνο τυραπιτάκια, τυροπιτάκια, σαντουιτσάκια. Κάποτε μας έστειλε κανένα βίντεο, βλέπαμε τι είχε φέτος. Το έχει κρατήσει κρυφό. Δεν μας δίνει τη πραμάτια του. Τι φοβάται, μην τη ματιάσουμε.

καλημέρα λοιπόν γενικότερα σας που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα, όπου και αν πηγαίνετε. Για προσέξτε λοιπόν, φίλες και φίλοι, και λέω προσέξτε γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές παγίδες. Δεν θα κουραστώ

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τις πρώτες καλημέρες σας. Να δω ποιοι είστε εδώ. Α, ο Γιώργος από το Φρούτο των Εξαμήλειων. Πρωινός, πρωινός και σήμερα. Γεια σου ρε Γιώργαρα.

Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλή εκπομπή να έχεις. Την καλημέρα μου Ολούθε λέει. Καλημέρα Τζόρτζ, καλημέρα στον Δημήτρη, στον κύριο Αντώνη, στην κυρία Ντίνα, σε όλο το team εκεί, στο φούρνο των Εξαμηλίων. Την καλημέρα μας και τις ευχές μας. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Δημητράκη τον Κομνηνό, που και αυτός είναι και σήμερα εδώ, όπως κάθε πρωί άλλωστε πάντα την ίδια ώρα, συνεπής στο ραντεβού μας. Εάν δεν μας πει την καλημέρα του, δεν μας στείλει την καθιερωμένη καρτούλα του, πώς να πάει καλά ημέρα. Δεν πάει. Και δεν μπορεί να κοιμηθεί και αυτός μετά, έχει ανησυχίες.

Για να δούμε τι μας έχει στείλει σήμερα. Α, ωραία, καλημέρα. Εντάξει. Αν έχεις μια τέτοια καλημέρα κάθε πρωί, Δημητράκη, θα πάει η μέρα φυσέκι. Χαρούμενη Τρίτη, λέει. Ωραία τριανταφυλάκια, αυτά είναι πρωτότυπα. Ροζ και μακρόστανα. Μπράβο. Και ωραίο χαμόγελο. Μπράβο, Δημητράκη, μπράβο. Να είσαι καλά. Να και ο φίλος μας ο Παναγιώτης εδώ, Δράκος ο Σέλας. Μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, Παναγιώτη μου, καλημέρα. Και συγχαρητήρια για χθες. Δυστυχώς όμως δεν ήταν το αποτέλεσμα που θα θέλαμε και περιμέναμε. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Και σε αυτήν την ηλικία δύσκολο να επιβιώσει κανείς σε τέτοιες συνθήκες. Όσο και αν έχει ζήσει σε τέτοιες συνθήκες. Συγχαρητήρια πάντως. Σε είδαμε εκεί στις φωτογραφίες. Τις έρευνες για τον, για την αναζήτηση του ηλικιωμένου που χάθηκε στην Κλένια. Συγχαρητήρια σε όλους. Μια και το φέρει κουβέντα, να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλες τις εθελοντικές ομάδες του Δήμου Κορινθίων που συμμετείχαν στις έρευνες για τον ηλικιωμένο που είχε χαθεί από την Κυριακή. Δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός χθες απόγευμα. Τραγικό επίλογο στην αναζήτηση του Αναστάσιου Μπαλή στην Κλένια. Η προσευχή της κόρης του που είχαμε δημοσιεύσει χθες δεν εισακούστηκε. Που είχαμε δημοσιεύσει στο Corinthians News. Με τον πιο δυνηρό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος στις έρευνες για τον εντοπισμό του Αναστάσιου Μπαλή, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στην περιοχή της Κλένιας. Παρά την μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, των εθελοντών και των κατοίκων της περιοχής, ο ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε δυστυχώς χωρίς αισθήσεις του. Τον άτυχο ηλικιωμένο εντόπισε ένας κάτοικος της περιοχής που συμμετείχε στις έρευνες. Η είδηση του θανάτου του έχει βυθεί στη θλίψη στην τοπική κοινωνία, ενώ συγκλονίζει η κραυγή απόγνωσης κόρης του, η οποία λίγες ώρες νωρίτερα έκανε έκκληση μέσω των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων, ζητώντας μια βοήθεια από το Θεό για να βρεθεί ο πατέρας της ΟΟΣ. Η μάχη με τον χρόνο που δόθηκε από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής του έληξε με τον πιο τραγικό τρόπο, αφήνοντας πίσω της αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε το μοιραίο. Η σωρός του άτυχου άνδρα αναμένεται να μεταφερθεί, και έχει μεταφερθεί βέβαια, για νεκροψία, νεκροτομή, ώστε να χυθεί φως στα αίτια του θανάτου. Η μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κορίνθου έφερε αποτέλεσμα. Από το πρωί της Δευτέρας πάνω από 200 συμμετείχαν στην αναζήτηση του ηλικιωμένου. Στις έρευνες έλαβαν μέρος η αστυνομική διεύθυνση Κορινθίας, η πυροσβεστική υπηρεσία Κορίνθου, η 6η ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο και ντρόουν, η θηροφυλακή με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο K9 και ντρόουν, οι εθελοντικές ομάδες του Δήμου Κορινθίων, Αθηκίων, Χιλιομοδίου, Σώστετο, Πίγασος, Ζεύς και ο εθελοντής της πυροσβεστικής Παναγιώτης Δράκος, ο γνωστός σε όλους μας Έλλας και στην περιοχή βέβαια. Τώρα στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, μπορείτε να βρείτε το ρεπορτάζ αλλά και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις έρευνες, από τον τόπο των ερευνών που κατέγραψαν οι συνεργάτες του Corinthos News. Γιατί είπαμε, όπου είναι τα γεγονότα, είναι και το Corinthos News.

Να καλημερίσουμε τη φίλη μας την Αγγελική από το Βραχάτι που είναι και σήμερα εδώ. Καλημέρα, καλή και ευλογημένη Τρίτη με υγεία μας λέει. Καλημέρα στους κυρίους Μπάμπη και Άρη. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας. Η Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας έχει στόχο την ενημέρωση στους πολίτες για την υγιεινή των ούλων. Αλήθεια. Και πώς μας το έχουν πει οι γιατροί αυτό. Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών. Όλα αυτά σήμερα. Ένα τραγούδι λέει «Να φιλέω ο Θεός» από Δημήτρη Τζίμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Θα ακούσουμε.

Λάρι είναι ο Μάκης Τσίκος, ε. Λοιπόν, 12 Μαΐου σήμερα. Είναι του Αγίου Επιφανίου, του Ιού Θεοδόρου Ενκυθύρας, ασκήσας, που σημαίνει ότι γιορτάζει ο Επιφάνιος, με έψιλο γιώτα και με γιώτα, η Επιφανία, ο Θεόδωρος, ο Θεοδωρής, ο Θόδωρος, ο Τεό, η Θεοδόρα, η Δώρα, η Θοδόρα, η Δωρούλα και η Ντόρα. Να προσθέσουμε πως η Ανατολή του Ηλίου σήμερα γίνει στις 6 και 17 πρώτα λεπτά, παρακαλώ. Μπράβο. Ενώ η Δύση είναι για τις 8 και 25. Διάρκεια της ημέρας σήμερα 14 ώρες και 8 λεπτά. Μπράβο. Μια χαρά.

Να και ο φίλος ο Κώστας ο Καρούνης εδώ. Φίλε καλημέρα και καλή δύναμη, καλό ξεκίνημα, Γιώργο Βάλε Νικολάου. Ωραία φίλε, το άδειο πακέτο απόψε μπήκες. Δεν ξέρω τι ζητάς και αν το βρήκες. Γεια σου ρε Κωστάκη.

Τι να πω εγώ. Α, δεν καπνίζω. Λοιπονάκι ο G-Pap στην παρέα μας και σήμερα. Ο Γιωργάρας πρωινός μας έχει στείλει την καλημέρα του και την καθιερωμένη καρτούλα του. Η ζωή είναι πολύχρωμη, οπότε ας ζωγραφίσουμε τις μέρες μας. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να επιλέξουμε τον τόνο που θα στολίζει κάθε μας συνέστημα. Καλημέρα, καλή τρίτη με αγάπη. Γεια σου ρε Γιώργαρε. Καλημέρα στο συνεργείο φανοποιείο Duo G-Pap που είναι και σήμερα κοντά μας. Να και ο κύριος Κώστας εδώ. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Γιώργο, αεράκι σήμερα. Να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι με υγεία και ησυχία. Πολύ ωραία κύριε Κώστα, ευχαριστούμε πολύ.

Να και ο Παναγιώτης Σακελάρης εδώ και σήμερα. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα και στο Τασούλη μας. Πού είναι ο Τασούλης, πέρασε η ώρα και ο Τασούλης πουθενά. Εδώ ο Τασούλης, εκεί ο Τασούλης, πού είναι ο Τασούλης, ο ΑΕΟ.

Να και ο Γιάννης ο Μπαλτζόγλου μας έχει στείλει την καλημέρα του και σήμερα. Καλημέρα για από μένα Γιώργαρα. Είμαι και σήμερα εδώ κύριο λέει. Ωραίος. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα σε όλο το πλήρωμά σου. Να είστε καλά. Μας έχει στείλει και τραγουδάκι ωραίο βλέπω εδώ. Παλιό είναι.

Θα καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου που είναι και σήμερα εδώ. Γιαννάκης, γεια σου Γιαννάκη με το σέτρα σου. Μπιπ. Έχουμε εικόνα, να πούμε να τη βρούμε τώρα. Ναι.

0: Να και η Αγγελική 2 εδώ και σήμερα. Καλημέρα από Αγγελική, λέει. Αγγελική 2, καλή Τρίτη. Να είσαι καλά, Αγγελική. Και εσείς, ευχαριστούμε. Να και ο Σταύρακας εδώ, Άρχοντα. Καλημέρα και όμορφη ευλογημένη Τρίτη. Η Κόρινθος δεν είναι μόνο του Περίανδρου και του Αποστόλου Παύλου, είναι η πόλη με το σπουδαιότερο λιμάνι της αρχαιότητας, στο Λέχιο. Χωρίς τα λιμάνι του Λεχαίου δεν θα είχε αποκτήσει όλο τον πλούτο και τη φήμη που είχε. Όχι γιατί είμαι από το Λέχιο, αλλά λένε τώρα. Αλλά λέμε τώρα, λέει. Εντάξει, οκ. Okay. Καλημέρα σε όλους τους νταραβεριτζίδες, καψιμιτζίδες, σχολικούς τροχονόμους, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και παπατζίδες. Καλημέρα στον Παμπίνιο που μας λείπει. Καλημέρα Σταύρο, καλημέρα, να σε καλά, φιλαρακό. Ναι, ναι. Να και ο coach εδώ, ο Σπύρος ο Κωνσταγιώργος, ο φίλος μας. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα coach, καλημέρα, καλώς ήρθες. Καλή ακρόαση και εσύ, καλή δύναμη. Άντε πες του Μάριου, τελειώνω τα σχολεία. Θα λιώσεις στην παραλία. Να το παίρνεις και για προπόνηση μαζί σου. Έμε. Όλα και όλα. Λοιπόν, λέω να πάμε σε time out. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι εδώ, για τη συνέχεια της εκπομπής μας, για τις υπόλοιπες καλημέρες. Άλλωστε και σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τη 10.30.
1: Break FM 100,8. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
3: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Αυτός λοιπόν που ακούσαμε ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος. Ολοκένουρε τραγούδι, επίθεση. Φουλ επίθεση που λέμε. Όπως παίζουμε και εμείς εδώ στο Break FM. Φουλ, φουλ επίθεση. Να το πούμε και έτσι. Επίθεση.

Λοιπόν, να και φίλοι από το Λουτράκι εδώ. Μας έχει στείλει τις καθιερωμένες καρτούλες της. Με τα καφεδάκια, με το πρωινό. Ωραίο. Το χώμα στα, από ένα κουρασάν τώρα. Και βλέπω τρία κουρασάν. Όταν είναι δύο, το άλλο θα μοιραστούν ή θα τσακώνονται πίσω το φάει. Εντάξει, δύο πορτοκαλαρίτσες, δύο καφέδες, το καταλαβαίνω. Αλλά τρία κουρασάν. Καλημέρα, ναι, καλημέρα όλη μέρα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Βάλε το μέτρα βίσ, πού το θυμήθηκες αυτό? Και το στην Πάρο και στην Άξο από Πάριο. Στην Πάρο και στην Άξο. Αχα. Οκ, οκ. Καλημέρα, καλημέρα. Για Πάρο και την Άξο, εδώ είμαστε το Λουτράκι εμείς τώρα. Τι να την κάνεις την Πάρο και την Άξο. Να και ο φίλος ο Άρης ο Κατσαβριάς εδώ και σήμερα. Καλημέρα με χαμόγελα. Νωρίς μας το καλοκαίρι φέτος. Κάτσε, μην βιάζεσαι. Αρχίζει να πέφτει από αύριο. Πάλι ο υδράργυρος. Να στούλη μου ήρθε ένα τραγούδι τώρα που όταν ακουγόταν φεύγαν κούτες, λέει. Τα μπουκάλια ουίσκι. Βάλε Άτζαρα Δημητρίου και το τραγούδι Ουρανέ. Ναι, όχι μόνο αυτό. Γιατί το άλλο Φωτιά Σαββατόβραδα. Νομίζω ότι αυτό ήταν. Ενώ το τραγούδι αυτό ήταν πιο ωραίο το Ουρανέ. Το Φωτιά Σαββατόβραδα, εντάξει, γνώρισε μεγάλη επιτυχία γιατί ήταν και πιο πριν από το Ουρανέ, έτσι.

βγει στο φεγγάρι και τα αστέρια. Κομματάρα. Λοιπόν. Να, ποιος το ψάνει να πει από Τασούλη, εδώ είναι ο Τασούλης. Καλημέρα Γιώργο και καλημέρα στο Παναγιώτο Σαγκελάρη. Άργησα λίγο, λέει, δεν ήταν έτοιμη η ζαμπονοτυρόπιτα. Να το. Καταλάβα τώρα. Μας κάνει και πλακίτσα ο Τασούλης. Μας κοροϊδεύει τώρα. Επειδή ζηλεύουμε. Οκ, οκ. Καλημέρα, καλημέρα Μαριεύη μου, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, έτσι με χαμόγελο πάντα. Είναι το καλύτερο αντίδοτο και το καλύτερο φάρμακο, να ξέρετε, το χαμόγελο, έτσι. Για εχθρούς και φίλους. Καλημέρα και στο έτερο ενήμιση, που βρίσκεται στους δρόμους και καταπίνει χιλιόμετρα. Το φίλο μας τον Ηλία τον Κρυεμπάρδη.

Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι. Αφού ακούσαμε το τραγούδι του Καρούνι, πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι της φίλης μας, το Λουτράκι. Αναβήσει Νίκος Καρβέλας, Μέτρα.

Λοιπόν, έτσι που λέτε, καλωσορίζουμε τη Medium Marina. Τι ωραία θα ήταν τα και Medium, ε.

0: Λοιπόν, έτσι που λέτε καλωσορίζουμε τη Medium Marina. Τι ωραία αυτά τα άνατα και Medium, ε. Τα ήταν η καλύτερη μας φίλη. Όχι τώρα δεν είναι, αλλά φανταστείτε πόσο ανάγκη θα την είχαμε.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα, το μέλλον μου πάσει νερά.
0: Θα μας έλεγε το μέλλον. Μαρίνα, θα ξέρετε που βαδίζουμε, βραδερφέ. Τώρα θα μου πείτε και θα ήταν καλό αυτό. Αν έβλεπε δηλαδή τίποτα άσχημο θα μας το έλεγε. Λέω τώρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε το γνήσιο τελικό ψαράκι που ήρθε στην παρέα μας τώρα. Μέσω θαλάσσης. Αυτό που πάει αγκώνα

Λοιπόν, καλημέρα. Ψαράκι και καλή εκπομπή, καλή δύναμη μας λέει. Α, ωραία καρτούλα, ναι, αυτή είναι. Καλημέρα με υγεία και αγάπη, καλή Τρίτη με χαμόγελα πολλά. Αυτό είναι. Αυτό που λέγαμε πριν με τα χαμόγελα. Γιατί η ζωή χρειάζεται χαμόγελο, να χαμογελάμε. Όχι γιατί είναι μεταδοτικό και τα άλλε μπουρδε που λένε. Τι μα νοιάζει εμά να είναι μεταδοτικό, για εμά του ίδιου. Ξέρετε τι λένε οι έρευνε για το χαμόγελο, έτσι. Μην τι λέμε τώρα εδώ το πρωί. Σε γενικέ γραμμέ πρέπει να χαμογελάμε, τέλο. Ωραίο καφεδάκι. Τζανάκι, ωραία. Και ωραία λελουδάκια. Τι λελουδάκια είναι αυτά τώρα στην κάρτα, για πες μας. Καλά, βλέπω στο βάθος, διακρίνω τα τριαντάφυλλα μπουμπούκια ακόμα, έτσι μόλις αρχίζουν να αρθίζουν. Τα υπόλοιπα τι είναι. Και πού να τα ξέρω εγώ, αν ήξερα από λουλούδια θα ήμουν ανθοπόλης. Ούτε μάνα ανθοπόλησα. Γιατί δεν μου έχει πει κανείς, πω ρε παιδάκι μου, τι είσαι εσύ. Ανθοπόλης ήταν ο πατέρας σου και η μάνα σου. Δεν μου το έχει πει κανείς, άρα δεν ήταν. Εσένα όμως ψαράκι που ήτανε, για πες μας τώρα.

Λοιπόν, και πριν πάμε στα υπόλοιπα, πάμε να ακούσουμε ένα ολοκαίνουργο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Το ακούσαμε και χθες. Παίζει σε... Ναι. Παίζει σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ στον Break FM 100,8. Θα πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
9: Break FM 100,8.
10: Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Να πούμε ότι σήμερα θα είμαστε κοντά μέχρι τις 10:30. Όχι, το λέω από τώρα, το ξεκαθαρίζουμε, μου πείτε μετά ότι δεν το είπα. Που είναι και ο Μπαλτζόγλου εδώ. Μας έχει στείλει και τραγουδάκι. Και θα είναι και εδώ τριγύρω. Θα τον πετύχουμε πουθενά στον δρόμο μετά και ποιος τον ακούει. Εντάξει, Γιαννάκη, εντάξει. Εντάξει.

Για πάμε στην Αγγελική τώρα να δούμε τι λέει εδώ, τι μας έχει στείλει. Όμορφο βράδυ Τρίτης, αυτό που έρχεται έτσι. Είναι αυτό που λέει το φρονίμο, τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν έτσι, πριν έρθει το βράδυ. Ηρεμία, γαλήνη και ζεστασιά να έχει νύχτα σας. Καλό ξημέρωμα Τετάρτης. Με υγεία και αγάπη, καληνύχτα. Πόσο μου αρέσει να ακούω αυτό, καληνύχτα ρε παιδιά. Αλλά δεν έρχεται ποτέ. Να ξαρπώσω κι εγώ ένα βράδυ από τις 11. Άντε στις 12. Πριν αλλάξει η μέρα. Έχω ξεχάσει πως είναι. Λοιπόν, για πάμε και στο γράμμα της. Σε ένα μικρό χωριό, χτισμένο ανάμεσα σε βουνά και λες, ζούσε ένα νέο ζευγάρι. Ο Νικόλας και η Άννα. Ο γάμος τους είχε γίνει με πολύ αγάπη και ευλογία. Την ημέρα του μυστηρίου, ο γέροντας του χωριού τους είχε πει, «Να θυμάστε, ο γάμος δεν είναι δύο άνθρωποι μόνο, είναι τρεις, ο άντρας, η γυναίκα και ο Θεός ανάμεσά τους. Και όταν ο Θεός στέκεται στη μέση, κανείς τρίτος δεν μπορεί να χωρέσει». Τα πρώτα χρόνια κύλησαν όμορφα, όμως όσο περνούσε ο καιρός, άρχισαν να μπαίνουν ψήθυροι. Άλλοι έλεγαν στην Άννα, «Δεν σε προσέχει αρκετά». Και άλλοι έλεγαν στον Νικόλα, «Αξίζεις κάτι καλύτερο». Και ύστερα ήρθαν οι καλοθελητές, άνθρωποι που χαμογελούσαν μπροστά τους, αλλά μέσα τους ζήλευαν την ειρήνη που είχαν. Σιγά σιγά το σπίτι τους άρχισε να βαραίνει. Οι κουβέντες πλήγωναν, η καχυποψία φούντωνε. Και μια νύχτα, ύστερα από ένα μεγάλο καυγά, ο Νικόλας βγήκε έξω θυμωμένος και πήγε στην εκκλησία του χωριού. Μπήκε μέσα μόνος με την καρδιά γεμάτη σκοτάδι. Στάθηκε μπροστά στην εικόνα του Χριστού και είπε, «Θεέ μου, γιατί αφήνεις να χαλάει αυτό που ευλόγησες». Τότε πρόσεξε κάτι. Το καντήλι μπροστά στην εικόνα τρεμόπαιζε, αλλά δεν έσβηνε. Όσο και αφησούσε ο αέρας από το ανοιχτό παράθυρο, η φλόγα έμενε ζωντανή. Εκείνη τη στιγμή μπήκε ο γέροντας, κάθισε δίπλα του και του είπε, «Βλέπεις τη φλόγα? Όταν το λάδι είναι καθαρό, δεν τη σβήνει ο άνεμος. Έτσι είναι και ένας γάμος που έχει το Θεό. Οι τρίτοι μπορεί να αφησούν λόγια, ζήλια, πειρασμούς, αλλά δεν μπορούν να σβήσουν αυτό που ο Θεός κρατά αναμένο. Μόνο οι ίδιοι σύζυγοι μπορούν να διάσουν το λάδι της αγάπης». Ο Νικόλας δάκρυσε, γύρισε σπίτι, ζήτησε να έχει δίκιο, ζήτησε συγχώρεση και η Άννα που έκλαιγε μόνη της έκανε το ίδιο. Από εκείνη την μέρα έμαθαν κάτι μεγάλο, πολύ μεγάλο, να μην δίνουν ποτέ θέση σε τρίτους μέσα στην καρδιά του γάμου τους. Ούτε σε ανθρώπους, ούτε σε εγωισμούς, ούτε σε πειρασμούς. Γιατί ό,τι ενώνει ο Θεός με αλήθεια και καθαρότητα, δοκιμάζεται αλλά δεν γκρεμίζεται εύκολα. Και το χωριό έλεγε αργότερα για αυτούς, «Το σπίτι τους άντεξε, γιατί δεν άφησαν ποτέ κανένα να καθίσει στη θέση που ανήκει, μόνο στο Θεό». Καλό, πολύ καλό. Μπράβο Αγγελική. Συγχαρητήρια, πολύ καλό και το σημερινό. Ναι. Έβγε. Και πάμε στο τραγούδι που διάλεξε η Αγγελική τώρα.

0: Break FM 100,8.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγουδάκι είχε διαλέξει η Αγγελική από το Βραχάτι. Πολύ ωραίο. Και όπως και το μήνυμά της, πολύ ωραίο. Καλή συνέχεια να έχετε, λέει, μας λέει. Μας λέει, ευχαριστούμε πολύ, επίσης Αγγελική. Δεν έχει καμία δράση προς εκεί να έρθουμε. Δεν κάνετε τίποτα, τι έγινε. Λοιπόν, να και ο Πάρης ο Τσαχπίνης, ο Γαργαλιάρης και καρδιοκατακτητής. Πάρη. Μόλις άκουσε ότι θα φύγουμε πιο νωρίς, εμφανίστηκε. Σου λέει, κάτσε να τον πω, Κοπανατζή τώρα. Λοιπόν, για πάμε να τον ακούσουμε.
2: Καλημέρα από το Τιματζούρου. Την καλημέρα μου στον Κώστα τον Καρούνη, στον Νικολάκη. Εκεί.
3: Ο μεγαλύτερος Κοπανατζής.
2: Εκεί. Και την καλημέρα μου στον κύριο Κοπανατζή του Break FM 100,8. Γιώργος Ναστούλης και ένα περιμένο Κοπανατζή τραγουδάκι στο Γιαννάκι εκεί που έχω δίπλα μου. Άρε Μπάμπη λείπεις να δεις τι κοπάνινες κάνει.
1: Πάρη δεν παίζεσαι ρε φίλε, δεν παίζεσαι, είσαι μοναδικός. Ωραίος, ωραίος. Μου λένε τα παιδιά εδώ μπανάνες, πότε θα φάμε. Εγώ δεν είπα, τίποτα, τα παιδιά το λένε. Να δεις για πότε θα σου φύγει το χαμόγελο. Λοιπόν, καλημέρα με αγάπη, πολλές ευχές για μια μέρα όλο χαρές. Όμορφη Τρίτη με υγεία, λέει σήμερα η κάρτα του φίλου μας του Γιαννάκη του Ταμπούκου. Άρε Γιαννάκη, άρε Γιαννάκη. Πώς θα λες κι εσύ, τι ωραία πράγματα που μας στέλνει πρωί πρωί. Ωραίος, ωραίος. Ναι. Να φυλάει ο Θεός. Ας δεν λέει.

Να πούμε καλημέρα και στον κύριο Θωμά από το Λουτράκι και στη Γαλιάντρα του, για να μην παραπονιέται. Ναι, τη λέω τώρα πρωί-πρωί για να του φτιάξει καφεδάκι η Γαλιάντρα. Ωραίο, ελληνικότατο. Μέτριο, μέτριο. Γιατί άμα βάλει πολύ ζάχαρη, είναι που είναι γλυκούλης ο κύριος Θωμάς, θα μας πάει ζάχαρο, τίποτα θα έχουμε. Ρε τον Μπάρι πως τα λέει ρε. Τον ακούσατε πως τα είπε? Άπαιχτος. Τι να πω εγώ για αυτό, τι να πω, πες το. Τι να πω τώρα για τον Μπάρι του Σαχμίνο Καργαλιάρη και καρδιοκατακτήτη. Λοιπόν...

Τι λέει, έχουμε πρόγνωση για τον Ιούνιο, αλήθεια λέτε τώρα? Ωλαλά, για να δούμε τι έχουμε. Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Ιούνιος στην νότια-ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης Ελλάδας, γιατί εδώ εμανίκουμε. Λοιπόν, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Μαΐου, όπως φαίνεται, σύμφωνα με το 85% των διαθέσιμων σεναρίων, η μέση θερμοκρασία Ιουνίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περίοδος αναφοράς 1993-2016. Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1%, όχι, μεταξύ 0 και 1 βαθμό Κελσίου, μεταξύ 1 και 2 βαθμού Κελσίου και άνω των 2 βαθμών είναι 40%, παρακαλώ. Μπράβο. Όπα, όπα, όπα, μισό λεπτό. Λοιπόν, κάτσε να το πάμε, διαφορετικά. Οι πιθανότητες για θετικές αποκλίσεις από 0 ως 1% βαθμό Κελσίου είναι 40%. Από 1 ως 2% είναι... Συγγνώμη, από 1 ως 2 βαθμούς Κελσίου είναι 20%. Και από 2 βαθμούς Κελσίου και πάνω είναι 7% αντίστοιχα. Που λογικά θα είναι μέχρι 1 βαθμό Κελσίου. Εντάξει, τώρα σε κάτι το θερμότερο, 1 βαθμό. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις είναι... Ναι, πολύ χαμηλές. Χαμηλό το ποσοστό. Και επειδή και ο κουλουράς, παιδιά, λέει καμιά φορά φρέσκα κουλούρια, γι' αυτό νομίζω είναι καλύτερα. Πάμε να μιλήσουμε και εμείς για τα φρέσκα κουλούρια και τα αφήσουμε τα υπόλοιπα, τι λέτε?

Λοιπόν, για σήμερα. Τρίτη. 12 Μαΐου. Αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Πιο αναλυτικά αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους και στα βόρεια. Σποραδικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Ωλαλά, στα βόρεια όμως όχι σε εμάς εδώ. Εμείς είμαστε στη βόρεια ανατολική Πελοπόννησο και λογικά στην νότια Ελλάδα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Οι θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθούν. Στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία από 14 έως 31 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Στην Ήπειρο από 11 έως 25 βαθμούς. Στη Δυτική Στερεά από 11 έως 26 βαθμούς. Στην Ανατολική Στερεά από 13 έως 33 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Μπράβο. Στην Πελοπόννησο από 13 έως 29 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου από 14 έως 22 βαθμούς. Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 28 βαθμούς. Στις Κυκλάδες από 12 έως 27 βαθμούς. Στα Οδεκάνησα από 17 έως 25 βαθμούς. Και στην Κρήτη από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Οι άνεμοι τώρα στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι έως νότιο-δυτική 4 έως 6 μποφόρ. Στο κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι έως νότιο-δυτική 4 έως 6 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Όμως από το απόγευμα θα γίνουν δυτικοί, ίδιας έντασης.

Λοιπόν, στην Πελοπόννησο ακούσατε από 13 έως 29 βαθμούς. Η άνεμη στο βόρειο Αιγαίο θα πνίγουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότια έως νοτιοδυτική 4 έως 6 μποφόρ. Λοιπόν, στο κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνίγουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότια έως νοτιοδυτική 4 έως 6 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο οι άνεμοι από το μεσημέρι θα πνέουν 4 έως 6 μποφόρ, στο Ιόνιο το απόγευμα θα γίνουν δυτική 3 έως 5 μποφόρ. Αυτά τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Πάμε σε τραγουδάκι. Πάμε, ναι, σε τραγουδάκι θα πάμε. Ναι, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Πάμε σε αυτό που μας έχει στείλει ο Γιάννης ο Μπαλτζόγλου.

Λοιπόν, η ώρα περνάει. Ο χρόνος κυλάει. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα. Να δούμε τις θερμοκρασίες που παίζουν πρώτα εκτός των συνόρων, για να έρθουμε να δούμε και τις θερμοκρασίες που παίζουν εντός των συνόρων.

Σύμφωνα πάντα με τον χάρτη που έχουμε μπροστά μας, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, και μας έρχεται κάθε πρωί εδώ. Από ό,τι βλέπουμε και σήμερα, όλες οι θερμοκρασίες είναι πάνω από το μηδέν. Με την χαμηλότερη θερμοκρασία να είναι οριακά πάνω από το μηδέν. Και πιο συγκεκριμένα, 3 βαθμούς πάνω από το μηδέν.

Λοιπόν, να πάμε από κάτω προς τα πάνω, ενώ η υψηλότερη αυτή την ώρα είναι 34 βαθμούς και σήμερα στο Χαρτούμ στο Σουδάν. Διαφορά ως 31 βαθμούς η χαμηλότερη με την υψηλότερη. Λοιπόν, για να πάμε από κάτω προς τα πάνω, 3 βαθμούς, όπως είπαμε πριν. Στο Πούντα Ρένα στο Τσίλι αυτή την ώρα. 7 βαθμούς πάνω από το 0. Στο Όσλο, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός, 7 βαθμούς πάνω από το 0. Στο Άμστερνταμ με λίγα συννεφάκια, 7 βαθμούς πάνω από το 0. Στις Βρυξέλλες με λίγα συννεφάκια, 7 βαθμούς πάνω από το 0 στο Λονδίνο, 8 βαθμούς στο Φάρενμπαχ, Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την ώρα, 12 βαθμούς στο Σαν Φραντζίσκο, 13 βαθμούς στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι συννεφιασμένος, 13 στο Βελιγράδι με λίγα συννεφάκια, 13 στη Βαρσοβία με λίγα συννεφάκια, 15 στη Βαρκελόνη, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. So baby, 19 στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 22 αυτή την ώρα στο Τόκιο στην Ιαπωνία. 23 στο Περού στη Λίμα. 25 στο Βέλεμ στη Βραζιλία. 27 στο Ταμάν Ρασέτ στην Αλγερία, 27 στις Μπαχάμες στο Νασαού και 34, όπως σας είπαμε πριν, στο Χαρτούμ στο Σουδάν. Αυτές λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, οι θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των σύνορων. Θα πάμε γρήγορα γρήγορα σε τραγουδάκι, μαζί θα πάμε στα αποδυτήρια. Λοιπόν, θα πάμε στα αποδυτήρια για τις οδηγίες από τον coach και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγουδάκι που έχει διαλέξει ο Άρης ο Κατσαφριάς.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Επιστρέψαμε. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της Πελοποννήσου και για όλη την Βόρεια Ανατολική Πελοπόννησο, ο Break FM είναι εδώ. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Από την πόλη του Αποστόλου του Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαϊκή θέα στο Κορινθιακό. Και φυσικά το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστράλι, που είναι κάθε πρωί εδώ ο κύριος Κώστας. Και φυσικά όσο περνάει η ώρα έρχεται και το υπόλοιπο προσωπικό. Και μεγαλώνει η παρέα.

Να καλωσορίσουμε λοιπόν εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Εδώ. Έχουμε αρκετά να πούμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Σήμερα θα είμαστε κοντά μέχρι τις 10.30. Που λέει ο φίλος μας ο Πάρης, ο Τσακμίνο Καργαλιάρης. Πιστεύω να προλάβουμε να ακούσουμε τραγουδάκι, Πάρη, γιατί με αυτά που λες μπορεί να μην προλάβουμε, καταλαβες. Λέω τώρα, αγόρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Λείπει και ο Μπαμπίνιος. Ο Μπαμπίνιος δεν είχε πει μετά το Πάσχα. Ποιο είχε πει μετά το Πάσχα του 27 ή αυτό το Πάσχα που πέρασε? Παίζει να λέει και μετά το Πάσχα του 27. Λέω τώρα εγώ έτσι. Λοιπόν, που είχαμε μείνει στις θερμοκρασίες, έτσι. Ωραία. Για πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες εντός των συνόρων, αφού τις θερμοκρασίες εκτός των συνόρων τις είδαμε.

Λοιπόν, πριν πάμε στο σήμερα, να πάμε στο σαν σήμερα και να πούμε ότι το 1985 είχαμε ισχυρές καταιγίδες με πλημμύρες στη Μυτιλίνη, ενώ το 2007 είχαμε 33 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία στα Τρίκαλα. Ωλαλά, μπράβο. Πριν πάμε όμως, ναι, πήγαμε σαν σήμερα, πάμε τώρα, να έρθουμε τώρα στο σήμερα. Άλλωστε και ο Κουλουράς τη λέει, φρέσκα κουλούρια, λέει ο Κουλουράς. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι έχουμε. Λοιπόν, σήμερα ο Ιδράργυρος στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 28 βαθμούς, ενώ στην Αθήνα θα φτάσει τους 29, παρακαλώ. Εδώ στην Παραλιακή Κορινθία ο Ιδράργυρος αυτή την ώρα είναι στους 21 βαθμούς. Στους 30 θα φτάσει σήμερα. Ωλαλα, ανάτα μας. Τα τριαντάρια. Εχθές λέει έσπασε το φράγμα 30 βαθμών ο Ιδράργυρος και πήγε 32. Εγώ δεν το κατάλαβα, παιδιά, αυτό. Λοιπόν, 30 βαθμούς σήμερα, 26 αύριο, 25 την Πέμπτη με βροχούλα. Ποιος σε λέει για καλοκαιράκι πριν, ο Άρης. 26 ξανά την Παρασκευή, 26 το Σάββατο. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού για την εβδομάδα που διανύουμε. Επαναλαμβάνω, 30 σήμερα, 26 αύριο, έθριος ο καιρός και σήμερα και αύριο. Βροχερός την Πέμπτη, θα πέσει στους 25 βαθμούς, 25 βλέπουμε. Την Παρασκευή, έθριος ο καιρός, ανέβει στους 26. Εκεί θα παραμείνει και το Σάββατο στους 26. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού μας. Πάμε στο τραγουδάκι που διάλεξε η φίλη από το Λουτράκι και επιστρέφουμε. Ναι, αυτό που λέει στην Πάρο και στην Άξο, νομίζω ότι δεν έχω άλλη επιλογή, έτσι, από ό,τι βλέπω εδώ. Όχι, όχι. Όταν έχεις Λουτράκι, τι να την κάνεις στην Πάρο και την Άξο.

μετά από αρκετό καιρό εμφανίσει και ξανά, μας έχει δει και τραγουδάκι εδώ. Καλημέρα, καλημέρα. Περιμένουμε να ακούσουμε λίγο καιρό στην Κόρινθο. Λοιπόν, τον είπαμε, έρχεται βροχούλα την Πέμπτη. Τι κάνετε, πώς είστε? Μας ρωτάς τι κάνουμε, εμείς εδώ είμαστε κάθε πρωί. Όλος ο κόσμος ξέρει τι κάνουμε. Λοιπόν. Εσύ έχεις πολλές απουσίες. Να δω τώρα πώς θα τις δικαιολογήσεις, φίλε Θανάση. Το χορεύουμε, λέει, το καλοκαίρι αυτό. Για να δούμε. Θα το ακούσουμε κι εμείς, μπας και το χορέψουμε κι εμείς.

μετά από αρκετό καιρό εμφανίσεις και ξανάς, μας έχεις δει και τραγουδάκι εδώ. Καλημέρα, καλημέρα. Περιμένουμε να ακούσουμε λίγο καιρό στην Κόρινθο. Λοιπόν, τον είπαμε, έρχεται βροχούλα την Πέμπτη. Τι κάνετε, πώς είστε, μας ρωτάς τι κάνουμε, εμείς εδώ είμαστε κάθε πρωί. Όλος ο κόσμος ξέρει τι κάνουμε. Λοιπόν, εσύ έχεις πολλές απουσίες, να δω τώρα πώς θα τις δικαιολογήσεις, φίλε Θανάση. Το χορεύουμε λέει το καλοκαίρι αυτό, για να δούμε. Θα το ακούσουμε και εμείς, μπας και το χορέψουμε και εμείς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 27411-0381.
2: Μέγα FM 100,8.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Σας καλωσορίζω φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα της Τρίτης, 12η μέρα του Μάη. Σιγά σιγά βαδίζουμε προς τα μισά του τρίτου μήνα της Άνοιξης. Είναι υπέροχος ο καιρός, είναι υπέροχες έτσι οι ανοιξιάτικες αυτές μέρες που περνάμε όλοι. Είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα, με το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ να τρέχει, βεβαίως με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε να τα πούμε όλα και από την καλή και την ανάποδη και σήμερα.

Θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Σήμερα Τρίτη, 12η μέρα του Μάη του 2026, με τον Sky που περνάει στην αντιπίθεση από τις μεταγραφές, που επενδύει και τι δοκιμάζει. Θα έχουμε ρεπορτάζ πολύ σήμερα σχετικά με το ενημερωτικό κανάλι, το οποίο φαίνεται να επενδύει και αλλού. Ο Sky κάνει αντεπίθεση, έχω να σας πω, και για τη νέα τηλεοπτική χρονιά προχωράει σε ηχηρές μεταγραφές, φέρνοντας το δυναμικό του δημιουργούς και παρουσιαστές που ήδη έχουν γράψει τη δική τους επιτυχία, χτίζοντας ένα πρόγραμμα με γνώριμα, αλλά ταυτόχρονα και κάποια πολύ πολύ φρέσκα στοιχεία. Μείνετε λοιπόν αναπαυστικά συντονισμένοι εδώ στη συχνότητά μας, την αγαπημένη, για να τα πούμε όλα.

Φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, ξεκινήσαμε με το ενημερωτικό και ψυχαγωγικό ρεπορτάζ για το κανάλι του Sky που περνάει στην αντεπίθεση και ο στόχος είναι ένας, να συνδυάσει την εμπειρία με τη νέα πνοή, να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό ελκυστικό τηλεοπτικό προϊόν και να επενδύσει εκ νέου στη μυθοπλασία που επιχειρεί έτσι κι αλλιώς να διαμορφώσει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ισχυρές συνεργασίες, μεταγραφές και πολύ σύγχρονα και φιλόδοξα project. Όλοι λοιπόν μιλούν για την αποχώρηση της Ιας Κοσιόνη, αλλά και για το τι έπεται στη συνέχεια.

0: Αραία.
1: Break FM 100,8.
2: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
0: Break FM 100,8.

Μένουμε λοιπόν στο ενημερωτικό κομμάτι και το ψυχαγωγικό του Sky και τη μεγάλη αντεπίθεση στην οποία περνάει. Να πούμε ότι το πρώτο μεγάλο χτύπημα ήταν να εξασφαλίσει το δίδυμο της επιτυχίας τον Ανδρέα Γεωργίου, και τον Κούλη Νικολάου. Βεβαίως είναι τρίπτυχο γιατί είναι και η Βάνη Δημητρίου εδώ, που αφήνει πίσω του τη γη της Ηλιάς από το Μέγκα και μετακομίζει με δύο πολύ μεγάλες νέες παραγωγές στο Sky. Η πρώτη έχει σειρά Μπλε Ώρες, θα είναι μια δραματική καθημερινή παραγωγή που θα τοποθετηθεί στη βραδινή ζώνη αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Να πούμε ότι τα ξεκινήσματα έχουν ήδη γυρίσει και έχουν ήδη ξεκινήσει. Να πούμε ότι η σειρά αναμένεται να αποτελέσει βασικό πυλώνα του νέου προγράμματος. Να πούμε ότι θα έχει έντονο συνέστημα, θα έχει μια κινηματογραφική αισθητική και μεγάλο cast ηθοποιών, για το οποίο θα σας πω σε πολύ λίγο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

να δούμε το cast των ηθοποιών για τις μπλε ώρες του Ανδρέα Γεωργίου που μετακόμισε στο Sky και περνάει στην αντεπίθεση με καθημερινή, στην καθημερινή παρουσία ενός κομματιού μυθοπλασίας που θα μπαίνει στην prime time ζώνη. Να πούμε ότι στο cast των μπλε ωρών συμμετέχουν ο Ηρωκλής Μιχαηλίδης, η Ισαμπέλα Φούλοπ, ο Χρήστος Ολούλης, ο Ιβάν Ιμπάρμπα, ο Αντώνης ο Φραγκάκης, ο Μίλτος ο Χαρόβας, ο Γιώργος ο Παρτσαγλάκης, ο Αλέξανδρος ο Μαρτίδης, η Βάσια Παναγοπούλου, ο Πασχαλής ο Τσαρούχας, ο Βαγγέλης ο Γακουριώτης, ο Κίμωνας ο Φραγκάκης. Δεν αποκλείεται να δούμε και τον Ανδρέα Γεωργίου και πάλι να παίζει. Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι η ίδια εταιρεία παραγωγής ετοιμάζει και μία αστυνομική σειρά για την οποία θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο μετά το τραγούδι που ακολουθεί.

Μια αστυνομική σειρά, φίλες και φίλοι, ετοιμάζει επίσης ο Ανδρέας Γεωργίου για το κανάλι του Sky, που θα παίξει κομβικό ρόλο. Να πούμε ότι θα λέγεται Αντώνιος η Κλεοπάτρα, την οποία υπογράφει η Χριστιανή Αρτεμίου και προορίζεται για να παίξει στην απογευματινή ζώνη. Τα γυρίσματα αναμένουν να ξεκινήσουν από τον επόμενο μήνα, από τον Ιούνιο, και μέχρι στιγμής δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως το cast των ηθοποιών, αλλιώς θα ήμουν έτοιμη να σας τους απαριθμίσω. Όμως δύο πολύ έτσι έντονα κομμάτια στη μυθοπλασία μπαίνουν δυναμικά στον Sky, που δεν έχει και παράδοση σε αυτά, με τον Ανδρέα Γεωργίου που αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία και βέβαια με καθημερινή παρουσία στη μυθοπλασία, σε ένα κανάλι που μέχρι τώρα κυρίως ενίσχυε το ενημερωτικό κομμάτι του.

0: Η ώρα είναι 12. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλώς συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Πάμε τώρα να δούμε λίγο το ψυχολογικό κομμάτι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρουσιάζουν συζητήσεις του σταθμού με την Νάνση Τζαμπέτογλου και τον Θανάση τον Αναγνωστόπουλο. Στοχευμένο δίδυμο, μιλάμε για το στούντιο 4, το οποίο μετακομίζει κατά πάσα πιθανότητα στο Sky. Το ρεπορτάζ το επιβεβαιώνει έτσι κι αλλιώς. Σε επαφές βρίσκονται και οι δύο πλευρές, που δεν είναι απλώς σε προχωρημένο στάδιο, αλλά έχουν θετική έκβαση. Και οι ανακοινώσεις θα γίνουν στο τέλος της φετινής σεζόν, οπότε θα είμαστε έτοιμοι. Νομίζω ότι θα μπουν ακριβώς την ίδια ώρα, γιατί τελείως δεν έχει νόημα να τους βάλουν σε άλλη ώρα, για να γίνει λίγο πιο ανταγωνιστικό στο Sky. Μπαίνει πολύ δυναμικά στο παιχνίδι, διεκδικεί, παίρνει πρόσωπα, κάνει καλές μεταγραφές. Περιμένουμε να δούμε πώς θα τα πάει.

Ο Sky, φίλες και φίλοι, είναι στο ενημερωτικό κομμάτι πολύ δυνατός. Αναμένεται να έχουμε εξελίξεις και στο ψυχαγωγικό. Σε επαφές βρίσκεται και ο Σάκης Θανημανίδης με τον Sky, με το επιχειρηματικό reality, το Dragon's Den, το οποίο αλλάζει στέγη, καθώς προβαλλόταν μέχρι στιγμής από τον Αντένα, όπως γνωρίζετε. Στο πρόγραμμα λοιπόν της νέας τηλεοπτικής σεζόν θα ενταχθεί και ο Γιάννης ο Τσιμιτσέλης με 10 αυτοτελή επεισόδια και ταξιδιωτική εκπομπή. Στο καθένα από αυτά, βέβαια, εκτός από το ταξίδι, θα βλέπουμε και διαγωνιστικά δύο ομάδες που θα στέκονται σε πλατφόρμα πάνω από μία πισίνα και θα καλούνται να απαντήσουν σε μία σειρά ερωτήσεων. Σε κάθε σωστή απάντηση θα οδηγούνται λίγο πιο κοντά σε ένα πολύ σπουδαίο χρηματικό έπαθλο, 20.000 ευρώ. Κατά λάθος απάντηση όμως θα ρίχνει τους παίκτες κάτω στην πισίνα. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είχε κάνει ο Ανδρέας Μικρούτσικος πριν από πολλά πολλά χρόνια. Και επιπλέον το κανάλι ετοιμάζεται και για νέες παραγωγές, τον Αλέξανδρο Τσουβέλα με την Έλληνα Χαραλαμπούδη. Ενώ, βεβαίως, έχουμε και τη μεγάλη επιστροφή του My Style Rocks.

Και πάμε φίλες και φίλοι και στη μεγάλη επιστροφή του My Style Rock, στο οποίο φαίνεται να ενδιαφέρει πάρα πολύ το κανάλι του Sky. Θα επενδύσει χρήματα, θα επενδύσει σε πρόσωπα. Υπάρχουν πολύ έντονες συζητήσεις για τη Βίκη την Καγιά. Δεν ξέρω αν θα το δεχτεί. Η ίδια είχε πει ότι μόνο κάτι σχετικό με τη μόδα θα ξανάκανε. Ωστόσο, υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις και με άλλες έτσι. Και με άλλους παρουσιαστές που έχουν να κάνουν πολύ με τη μόδα, όπως η Ελένη Χριστοπούλου και πολύ ακόμα. Βεβαίως όλα είναι μέσα έχουν μπει στο τραπέζι των συζητήσεων αυτόν τον καιρό. Επενδύει πάρα πολύ ο Sky και στη μυθοπλασία, επενδύει και στα reality, επενδύει και στη μόδα και φυσικά περιμένει να φτιάξει ένα πρόγραμμα άκρως ανταγωνιστικό, αφού φέτος παρέα με τον Αντένα ήταν τα δύο κανάλια που δεν τα πήγαν και τόσο καλά.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ να τρέχει σήμερα Τρίτη. Και σήμερα Τρίτη νομίζω ότι έχουμε Eurovision και Ακύλα, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε τη μεγάλη βραδιά της Eurovision. Εντάξει, 12 Μαΐου είναι μια έτσι συνθήκη πολύ ωραία απόψε το βράδυ. Οι πρόβες έχουν γίνει. Θα ανέβει με πατίνι από ό,τι διαβάζω στη σκηνή απόψε στη Βιέννη, με πατίνι, και βέβαια να πούμε ότι μετά την πολλές πρόβες που έχουν γίνει και έχουμε δει και φωτογραφίες, να πούμε ότι ο Ακύλας συναντά 4 χαρακτήρες: την Παρθένα τη Χοροζίδου, τον Χρήστο τον Νικολάου, τον Μιχάλη τον Μιχαηλίδη και τον Κωνσταντίνο τον Μακρυπίδη.

0: 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Μετά, σαν παράβαση εκπρόσωπος της Ελλάδας, βγαίνοντας από το χαρακτήρα του, αφαιρεί τα γυαλιά του, απευθύνεται βέβαια σε ένα έντονο συγκινησιακό σημείο της παράστασης και στη μητέρα του. Να δούμε βεβαίως πώς θα πάνε όλα αυτά. Να πούμε ότι ο πρώτος ημιτελικός έχει ήδη γίνει. Την 3η 2 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί ο ημιτελικός της Eurovision, όπου ο Ακύλας θα διεκδικήσει σήμερα την πρόκρισή του για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου, που τον περιμένουμε πώς και πώς και με πολύ μεγάλη χαρά βεβαίως. Καλή επιτυχία στον Ακύλα και στην ελληνική συμμετοχή απόψε.

Και φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη με πολύ πολύ τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Σας ευχαριστώ για την καλή παρέα, καλή επιτυχία απόψε στην ελληνική συμμετοχή και στον Ακύλα και εμείς αύριο εδώ θα είμαστε για να τα πούμε όλα. Δεν σας εγκαταλείπω χωρίς το αγαπημένο μας μότο, προσέχουμε όλοι τους πολύτιμους εαυτούς μας. Γεια και χαρά σε όλους σας.

στην πόρτα. Κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: Καφά 100,8.
1: Η ώρα είναι μία. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Τριτούλα λοιπόν, αρχή εβδομάδας. Το Σαββατοκύριακο καθόλου κοντά, αλλά δεν πειράζει. Εμείς σκεφτόμαστε θετικά. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show. Και εμείς θα είμαστε εδώ πέρα για να τα διαβάσουμε, για να ακούσουμε τις αφιερώσεις και φυσικά για να ακούσουμε παρέα μουσική. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκα τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Μία καλησπέρα στην Ιουλία Καλυμάνη που είναι viral στα social media αυτές τις μέρες με το νέο της τραγούδι και συγκεκριμένα με το πώς το τραγούδισε ένα κορίτσι 6 χρονών σε μία εμφάνισή της. Ένα τραγούδι που έχει γράψει, παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, η Ρενέ Στυλιάρα, η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή όσον αφορά για τα πάρα πολύ ωραία στιχάκια της, για τα πάρα πολύ ωραία μερτσάκια που φτιάχνει, για γενικότερα την αγάπη που δείχνει και τον ρομαντισμό της. Συγγραφέας το κορίτσι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και ανυπομονούμε να κυκλοφορήσει αυτό το περιβόητο τραγούδι και να το ακούσουμε εδώ πέρα στην Be Viral Radio.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Και φυσικά σήμερα μετράμε αντίστροφα για Eurovision, κυρίες και κύριοι. Νούμερο 4 λοιπόν είναι η θέση που θα εμφανιστεί ο Ακύλας. Και νομίζω ότι όλοι είμαστε έτσι σε mood που περιμένουμε πώς και πώς να δούμε τι θα συμβεί πάνω στη σκηνή. Θα υπάρχουν αυτά τα περιβόητα δωμάτια που έχουμε μάθει. Και τελικά θα τσουλήσει με το πατίνι του. Όλα αυτά θα τα δούμε σήμερα λοιπόν και θα τα σχολιάσουμε αύριο. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Φέρτο. Be Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, νομίζω ότι μετά από αυτό το τραγούδι δεν θα πάτε πουθενά. Μας το ζήτησε ο Παναγιώτης και εμείς το παίξαμε εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Πέρα από Eurovision, παιδιά, μετράμε αντίστοιχα και για το καλοκαίρι. Θα το λέω κάθε εβδομάδα. Θα μετράω τις Κυριακές κοινώς, παιδιά. Τώρα προς το παρόν για τον Ιούνιο έχουμε κάτι λιγότερο από τρεις Κυριακές, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σκέφτεστε έτσι, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει άδεια άλλο μήνα. Εγώ πάντως ένα πράγμα έχω να πω. Οι καλύτερες διακοπές γίνονται τον Ιούνιο, που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Αν εσείς μπορείτε λοιπόν, εκμεταλλευτείτε το.

είπαμε λοιπόν στα TikTok Trends αυτών των ημερών και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Πάμε λοιπόν λίγο να δούμε τα τραγούδια, έτσι τα ξενόφερτα που λέμε και στο χωριό μου, που τρεντάρουν αυτές τις μέρες στο TikTok. Ή αλλιώς, για να το πούμε και σωστά, στο TikTok. Το Take Me There λοιπόν είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ συναισθηματικό, τρεντάρει πάρα πολύ αυτές τις μέρες, 130.000 βίντεο και ταυτόχρονα το κοντράρι, το Like a Prayer από Madonna, που έχει επανέλθει στο προσκήνιο μετά από αρκετά χρόνια και υπάρχει λόγος. Η Madonna έχει ανακοινωθεί το ότι θα επανέλθει με νέο άλμπουμ, έχει κάνει εκεί πέρα τις ενημερώσεις, τις έχει βάλει τα stories της, έχει ανακοινώσει το ότι θα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ του παρελθόντος με νέα τραγούδια που θα λέγεται Part 2. Το τραγούδι το συγκεκριμένο έχει κυκλοφορήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ήταν νούμερο 1 νομίζω στα βρετανικά charts. Τώρα λοιπόν το βλέπουμε να έχει επανέλθει και να πηγαίνει εξίσου καλά στα social media. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες ελληνικές εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show και δεν καταλαβαίνω κάθε φορά πως το 2ωρό μας περνάει τόσο γρήγορα. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας λοιπόν, έτσι γρήγορα να περάσει και η εβδομάδα. Θα τα πούμε αύριο Τετάρτη και θυμίζω ότι Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday με Throwback τραγούδια που αγαπάτε. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Η ώρα είναι 3. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 27411-0381.
2: Μέγα FM 100,8.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ τώρα... στην συχνότητα που είστε συντονισμένοι, που αγαπάτε, που είσαστε πολύ φανατικοί.
0: Βλέπω κάποιους έχουν καθυστερήσει όμως και θα βάζω απουσίες. Τα μετράω. Δεν ξεκινήσαμε καλά.
1: Σου βγαίνει το δασκαλίστικο τώρα, έτσι.
0: Να το ξαναβάλω μέσα.
1: Κλείστο λιγάκι, ρε παιδί.
0: Βάλε ένα τραγούδι για να πιω λίγο νερό.
1: Να πιει λίγο νερό. Να πάρω κάνε, ηρέμησε.
0: Και ξεκινάμε.
1: Έτσι, μπράβο.

χρόνια πολλά, Επιφάνιο. Επιφανία Θεόδωρο, Θοδωρή, Θεό, Θεοδώρα, Δώρα, Θεοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα. Αγίου Επιφανίου Οσίου Θεοδώρου εν Κυθύρης Ασκήσας. Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων σήμερα. Σαν σήμερα 12 Μαΐου το 254 ο Πάπας Στέφανος Α διαδέχεται τον Πάπα Λούκιο Α.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο, να σας υπενθυμίσω, να σας πω μάλλον πώς θα μας βρείτε και πώς θα μας στείλετε το ωραίο μήνυμά σας. Θα μπείτε λοιπόν στο Facebook, θα βρείτε τη σελίδα μας Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8. www.breakfm.gr. Break FM 100,8.
8: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: ήξερες γιατί οι αερισυνοδοί έχουν το χέρι πίσω από την πλάτη?
1: Όχι. Εσύ ήξερες?
0: Όχι, και δεν το είχα προσέξει ότι έχουν και πίσω το χέρι από την πλάτη.
1: Άρα, πάμε παρακάτω.
2: Όχι.
1: Άντε μερούλα.
0: Λοιπόν,
1: σ' ακούω.
0: Καθημερινά πραγματοποιείται χιλιάδες πτήσεις σε όλο τον κόσμο.
1: Όλο τον κόσμο.
0: Γίνονται ταξίδια λίγων ή και περισσότερων ωρών από
1: όλο
0: άκρη
1: κόσμο.
0: Σε άκρη σε όλο τον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια τεράστια οργάνωση κατά τη διάρκεια της πτήσης.
1: Βεβαίως, πάντα.
0: Αεροσυνοδοί και πιλότοι βρίσκονται πάντα στη συνεννόηση και υπάρχουν κανόνες οι οποίους ακολουθούν.
1: Ναι.
0: Είναι ειδικά προετοιμασμένοι πριν από κάθε ταξίδι ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις.
1: Πριν από εσάς, για εσάς, ναι.
0: Μπράβο. Αλλά δεν μας λέει γιατί.
1: Μπράβο, ρε, εσύ. Η είδηση της μερούλας είναι η άχρηστη, μη ολοκληρώσιμη, ολοκληρωμένη η είδηση της μερούλας, η οποία ψάχνει εναγωνίως να βρει. Δεν μπορώ άλλο να κάνω τον αυτό. Πώς είναι σε αισθαντική ειδήσεων που πέφτει η σύνδεση και ο παρουσιαστής αναλύει την ανάλυση? Ναι.
0: Οι αεροσυνοδοί έχουν το χέρι πίσω από την πλάτη όταν, ναι, επιβιβάζεται ο κόσμος στο αεροπλάνο.
1: Mm.
0: Αυτό συμβαίνει με όλους ή όλους τους αεροσυνοδούς. Δεν το κάνουν επειδή έτσι τους βολεύει. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος.
1: Τι?
0: Πριν από κάθε
1: δεν έχουν κόψει τα νύχια τους και φαίνονται ότι είναι λίγο βρώμικα και κρύβουν πίσω από την πλάτη.
0: Πριν
1: το βρήκα.
0: Όχι. Πριν από κάθε απογείωση του αεροπλάνου, το πλήρωμα καμπίνας πρέπει να μετρήσει τον αριθμό επιβατών. Επιβεβαιώνουν έτσι ότι όλοι όσοι έχουν κλείσει τα εισιτήρια βρίσκονται μέσα στο αεροσκάφος. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει μπροστά στους επιβάτες μετρώντας παράδειγμα κεφάλια.
1: Δεν το σκέφτηκα και κάνει 1, 2, 3, 4, 5, φτού! 6, 7, 8, 9, 10. Ναι, έχει δύο χέρια. Κάτι και κλαδώνει και μετράει και στα πόδια.
0: Είσαι πεζός.

0: φάση που είναι ο κλαδόνι. Ο συνοδός έχει μετρήσει και τα δάχτυλα του ποδιού. Και εσύ... Αλλά είναι και άλλοι επιβάτες στα αεροπλάνα, λέει μεγαλύτερα. Για πες. Τι άλλο
1: λοιπόν,
0: μετά.
1: Τι γίνεται. Για να δεις πόσο.
0: Τούφες, τούφες τα μαλλιά, τι μέτρα.
1: Μπαχ, παιδί μου, έχουν ένα μετρητή στο χέρι τους.
0: Τι μετρητή.
1: Και αυτός ο μικροσκοπικός μετρητής βρίσκεται στα χέρια τους και όταν μπαίνουν στο αεροπλάνο, τσουκ τον πατάνε.
0: Α, και άμα έχει είσοδο από δύο μέρη. Για να σε δω το μερούλα.
1: Δεν έχει δύο, μένα έχει.
0: Ναι, αν έχεις φυσούνα. Αν δεν είναι φυσούνα, πας και πας με τα πόδια όπως είναι στο εντό.
1: Ναι.
0: Σε εμάς, αρκετές φορές.
1: Ναι.
0: Μπαίνουν και από τη μία και από την άλλη. Εκεί για πες με το μερούλα, πώς το λένε.
1: Θα έχει βομβητή Α, βομβητή Β.

0: Πετρούλα, πριν
1: λοιπόν,
0: ολοκληρώσουμε λοιπόν, την πρώτη μας ώρα.
1: Καλό κεράκι έρχεται.
0: Βραδινό μπανάκι, ναι.
1: Βραδινό μπανάκι.
0: Ναι.
1: Και θέλω να πω στους φίλους μας ακροατές.
0: Τες.
1: Που δεν έχουν λεφτά να πάνε γυμναστήριο, που βαριούνται να πάνε έξω να περπατήσουν, που βαριούνται να βγάλουν το σκύλο τους.
0: Γιατί να τα λέμε όλα αυτά και δεν λες απλά εγώ. Λες η Μέρη που βαριέμαι να κάνω τα πάντα. Γιατί βάζεις στο στόμα σου τους άλλους ανθρώπους.
1: Έχεις δίκιο. Ναι. Όσοι μοιάζουν σε μένα και θέλουν να συνεχίσουν να μου μοιάζουν, μπορούν να πατήσουν στο YouTube το Χόρεψε Σαγάτα. Λοιπόν, είναι μια γατούλα που κάνει διάφορες κινήσεις και κάνει Χόρεψε Σαγάτα, έλα και σταμάτα.
0: Μάλιστα, σταμάτα.
1: Και έτσι παίρνεις αναπνοή και μετά συνεχίζεις το χορό.

0: ρωτήσω, θα μου πεις για...
1: Έξω να περπατήσουν, που βαριούνται να βγάλουν το σκύλο τους.
2: Γιατί να τα λέμε όλα αυτά και δεν λες απλά εγώ. Λες η Μέρη που βαριέμαι να κάνω τα πάντα. Γιατί βάζεις στο στόμα σου τους άλλους ανθρώπους.
1: Έχεις δίκιο. Όσοι μοιάζουν σε μένα και θέλουν να συνεχίσουν να μου μοιάζουν, μπορούν να πατήσουν στο YouTube το Χόρεψε Αγάτα. Λοιπόν, είναι μια γατούλα που κάνει διάφορες κινήσεις και κάνει Χόρεψε Αγάτα, έλα και σταμάτα.
2: Μάλιστα, σταμάτα.
1: Και έτσι παίρνεις αναπνοή και μετά συνεχίζεις το χορό.

0: Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
3: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή. Έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση.

ο Ιορδάνης αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης γεμάτη χαρά, ευεξία και πολύ πολύ καλή διάθεση έχει ξεκινήσει. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα τις επόμενες 2 ώρες, εσείς απλά μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος της εκπομπής.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μια εκπομπή χωρίς δομή, χωρίς περιεχόμενο δεν μπορεί να είναι μια καλή εκπομπή. Και επειδή μας η εκπομπή είναι καλή, όχι επειδή είναι δική μας, πάμε να δούμε τι θα ακολουθήσει σήμερα. Έχουμε κυρίες και κύριοι, ενώ τα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτειο, όλα αυτά τα καλά. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κρύο ανέκδοτο, τώρα επιφυλάσσουμε για το πόσο καλό θα είναι. Και φυσικά πρόταση ταινίας ή σειράς λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Φυσικά θα ακούσεις εδώ πρώτος όλες τις ελληνικές επιτυχίες, όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες ακόμα και αν είναι λίγο παλαιότερες, και φυσικά δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που σε κάνουν να τις τραγουδάς παίζουν εδώ. Γι' αυτό λοιπόν μην τρέπεσαι, τραγούδα μαζί μας.

0: παιδί. Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

Δεν θέλω ντροπές, δεν θέλω δισταγμούς. Σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, είτε στα δικά μου, Ιορδάνης Αγαπητός Official, είτε του ραδιοφώνου, και μέσα από αυτά μπορούμε να επικοινωνούμε πληροφορίες, να ακούμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να κάνουμε repost τα δικά σας story.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Έχουμε ονομαστικές, έχουμε απαιτήσεις, δόξα τω Θεώ, έχουμε και γεγονότα. Χρόνια πολλά σε Γερμανό, Γερμανία, Επιφάνιο και Επιφανία. Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, Διεθνής ημέρα νοσηλευτριών, Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας, ημέρα του Πανσελίνου, του Μαΐου ή του Βούδα και Παγκόσμια εβδομάδα οδικής ασφάλειας. Τώρα, σαν σήμερα το 1821 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βελτέτσι, και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτων πυλών της Τρυπόλεως.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Break FM 100,8.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας, με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 27411 0381.

Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.

0: Σου είπα φέρτο.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot. Με κρύο ανέκδοτο. Ο Τζακ Νόρις μπορεί να διαβάσει βιβλίο απλά αγγίζοντάς το.

Βρείτε το ραδιόφωνο στα social media. Βρείτε εμένα στα social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Με προτάσεις αγαπημένων σας τραγουδιών, με τις ιδέες σας, τις σκέψεις σας και φυσικά, γιατί όχι, με φάνταστα story, με τα story από το χώρο που κινείστε αυτή τη στιγμή. Ταγκάρετε μας εκεί, είτε το ραδιόφωνο, είτε εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένουμε σε Facebook, Instagram, TikTok, έτσι ώστε η σχέση μας να γίνει πολύ πιο ουσιαστική και φυσικά απευθείας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και η αστυνομική ταινία που θα σας προτείνω σήμερα από Netflix έχει τίτλο Luther, The Fallen Sun. Για όσους θέλουν μια πιο σκοτεινή, βαριά αστυνομική ατμόσφαιρα, το Luther, The Fallen Sun είναι εξαιρετική επιλογή. Γενικά έχουμε τον εμβληματικό ρόλο του John Luther, ενός detective που δεν φοβάται να κινηθεί στα όρια για να πιάσει τους εγκληματίες. Θυμίζει εδώ λίγο έτσι κάτι περίεργα, τύπου πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και στη συγκεκριμένη αστυνομική ταινία έρχεται περιπέτεια εδώ αντιμέτωπος με έναν σαδιστικό αντίπαλο που χειρίζεται την τεχνολογία, την ψυχολογία και τον φόβο με ανατριχιαστικό τρόπο. Είναι πολύ δυνατό το story, την προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι και το κάτι διαφορετικό, συνδυάζοντας παλιό κλασικό αλλά και καινούριο.

Τρίτη ήταν σήμερα. Για λίγο ακόμα ίσως. Αύριο όμως που θα είναι Τετάρτη θα τα ξαναπούμε, γιατί η σημερινή εκπομπή τελείωσε, κυρίες και κύριοι. 2 ώρες ήταν αυτές, με υποστήκατε, με ακούσατε, με αγαπήσατε, πιστεύω έστω και λίγο, γιατί ο Ιορδάνης Αγαπητός δεν είναι τυχαίο το όνομα και το επώνυμο. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο στο δουλειά κάνετε, σας περιμένω αύριο.

0: Radio Show.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

ουρανός αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Η ώρα είναι 7. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
3: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι, σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Γεια σας, γεια σας και καλώς σας βρήκα εδώ και πάλι στην εκπομπή του Ευζήν για μία ακόμα εκπομπούλα και σήμερα παρέα για ένα γεμάτο δίωρο. Ελπίζω να είσαστε καλά, να έχετε κάνει κανένα μπανάκι στη θάλασσα, να περνάτε ωραία το χρόνο σας. Εμείς εδώ παρέα θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες και θα μιλήσουμε για διάφορα ωραία πραγματάκια και... Για να μαρτυρήσω λιγάκι τι θα πω κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής, θα πω αρκετά πραγματάκια και για το μαύρισμα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν μουσικά και επιστρέφουμε.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Οι περισσότεροι αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το ηλιοκαμένο δέρμα το καλοκαίρι, αλλά προκειμένου να αποφύγουμε αυτή την πρόωρη γύρανση αλλά και τον κίνδυνο εννοείται εμφάνισης καρκίνου του δέρματος, θα πρέπει να φροντίζουμε να έχουμε ένα στην ουσία πιο ασφαλές μαύρισμα. Δεν πρέπει να μένουμε μόνο στη λέξη SPF που βλέπουμε πάνω στα αντιλιακά. Θα πρέπει να αναζητάμε πάνω στο μπουκαλάκι του αντιλιακού να γράφεται ότι έχει προστασία ευρέως φάσματος ή στην ουχεία να υπάρχει και η ένδειξη UVA, δηλαδή υψηλή προστασία. Καλύτερα είναι να προτιμάμε τα αντιλιακά που έχουν δείκτη προστασίας 30 ή δείκτη προστασίας 50, γιατί στην ουσία ο SPF 30 μπορεί να φιλτράρει έως και το 97% των ακτινών UVB, ενώ αντίστοιχα ο 50 έως και το 98%. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε οπωσδήποτε να το ανανεώνουμε το αντιλιακό μας κάθε περίπου 2 ωρίτσες. Το αντιλιακό όμως που χρησιμοποιήσαμε πέρσι και δεν έχει λήξει, δεν έχει στην ουσία όλα αυτά τα φίλτρα ηλιοπροστασίας που θα είχε το καινούριο αντιλιακό, οπότε στην ουσία λειτουργεί σαν ένα απλό γαλάκτωμα σώματος. Μπορεί στην υφή του, στη μυρωδιά του και σε όλα αυτά να φαίνεται ότι είναι καλό, όμως στην ουσία τη δράση του την έχει σχεδόν χάσει εντελώς. Οπότε καλύτερα κάθε καλοκαίρι ανανεώνουμε το αντιλιακό μας με ένα καινούριο.

Το σώμα μας στην ουσία έχει ένα τελικό σημείο μαυρίσματος μέχρι το οποίο δηλαδή μπορεί να παράγει μελανίνη. Αν δηλαδή έχουμε μαυρίσει, έχουμε πάρει ένα πολύ ωραίο ομοιόμορφο μαύρισμα και συνεχίζουμε να καθόμαστε άπειρα στον ήλιο, δεν πρόκειται να γίνουμε κατράμι. Θα έχουμε πάρει ένα καλό μαύρισμα, αλλά μέχρι εκεί, μέχρι όσο μπορεί ο οργανισμός μας να παράγει αυτή τη μελανίνη. Ο καθένας έχει το δικό του οριακό σημείο μαυρίσματος. Συνήθως 2 με 3 ώρες ή ακόμα και λιγότερο για ένα έτσι πιο ανοιχτό δερματάκι. Μετά από αυτό το σημείο λοιπόν, στην ουσία εκθέτουμε το δέρμα μας σε πολύ επικίνδυνες υπεριόδεις ακτινοβολίες. Τι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας σε αυτό? Όχι πάρα πολύ ώρα στον ήλιο, ακόμα και με αντιλιακό δηλαδή, όχι πάρα πολύ ώρα στον ήλιο. Να βρούμε λίγη σκιά. Όταν κάνουμε διαλύματα την έκθεση στον ήλιο, μειώνουμε και την ένταση της υπεριόδους ακτινοβολίας, αλλά και τον κίνδυνο να καούμε, πράγμα που αντίστοιχα οδηγεί σε ένα πιο υγιεινό μαύρισμα, το οποίο θα έχει και μεγαλύτερη διάρκεια. Άμα είναι να μαυρίζουμε και να καιγόμαστε και να εκθέτουμε τον οργανισμό μας, το δέρμα μας, σε κάτι κακό, καλύτερα να μην μαυρίσουμε και καθόλου. Ένα ομοιόμορφο μαύρισμα, εννοείται όμως με προστασία.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

Υπάρχουν αρκετές κρέμες που υπόσχονται στην ουσία ότι επιταχύνουν το μαύρισμα και δεν μπορούν να κάνουν όμως θαύματα, πρέπει και εμείς λιγάκι να κάνουμε κάτι. Τίποτα όμως από αυτά που απλώνουμε στο δέρμα μας δεν μπορεί να βελτιώσει την παραγωγή της μελανίνης. Αντιθέτως, το να λαμβάνουμε ένα συμπλήρωμα, ας πούμε, β' καροτίνης 25 γραμμαρίων καθημερινά μπορεί να βελτιώσει αρκετά τα πράγματα. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν χρειαζόμαστε αντιλιακό. Το αντιλιακό είναι για προστασία. Δεν είναι ότι μας βγάζει το μαύρισμα τελείως από το προσκήνιο. Είναι στην ουσία για να μας προστατεύει από την ακτινοβολία του ήλιου, αλλά και από διάφορους τύπους καρκίνου του δέρματος. Το συμπλήρωμα λοιπόν αυτό που σας είπα ενισχύει τη φυσική άμυνα του δέρματός μας απέναντι στην υπεριόδη ακτινοβολία και έτσι βελτιώνει την ικανότητα του σώματός μας να μαυρίζουμε. Οπότε, αντί να πλακωνόμαστε σε διάφορα χημικά πράγματα πάνω στο σώμα μας, καλύτερα να δοκιμάσουμε αυτό.

0: είσαι.
1: Σας έχω πει αρκετές φορές πως ό,τι τρώμε είμαστε. Υπάρχουν πάρα πολύ έτσι, πάρα πολύ συγκεκριμένες τροφές οι οποίες αυξάνουν το λικοπένιο, το οποίο μας, είναι ο φυσικός δείκτης βασικά προστασίας του σώματός μας. Ένα το εξοδοτικό που έχει βρεθεί στις ντομάτες αλλά και σε άλλα κόκκινα φρούτα και λαχανικά μπορεί να ενισχύσει την ηλιοπροστασία περίπου στο 33% σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει. Η μαύρη αντίστοιχη σοκολάτα είναι πλούσια σε φλαβονοειδή που και αυτά μπορούν να προστατεύσουν τον οργανισμό μας απέναντι σε κάποιο έγκαφμα, ενώ αντίστοιχα η καφεΐνη μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο της εμφάνισης καρκίνου του δέρματος σε κάποιο μικρό βαθμό, σύμφωνα με έρευνες που έγιναν πρόσφατα στο εξωτερικό.

είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν να κάνουν ένα τεχνητό μαύρισμα. Το τεχνητό μαύρισμα δεν μας προσφέρει καθόλου προστασία από τις επικίνδυνες ακτίνες του ήλιου, αλλά μπορεί στην ουσία να μας βοηθήσει να μην καούμε αν βρισκόμαστε σε κάποιο έτσι λίγο πιο πολύ άσπρο χρώμα, να το πω, όταν πηγαίνουμε στην αρχή για τα πρώτα μας μπάνια. Μπορούμε να κάνουμε ένα μαύρισμα με ένα έτσι ειδικό σπρέι πριν την πρώτη εμφάνιση στην παραλία ή να εφαρμόσουμε έναν αφρό ή μια λοσιόν μαυρίσματος στο σπίτι, έτσι λίγες μέρες πριν πάμε στη θάλασσα, προκειμένου να νιώσουμε λιγάκι πιο νορμάλ στο χρώμα μας τις πρώτες μέρες του μπάνιου. Ενδεικτικά το λέω αυτό, όχι ότι είναι αναγκαίο. Καλό θα είναι να αποφεύγουμε τα σολάριουμ, γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επιβεβαιώσει πως συνδέεται και απευθείας με διάφορους τύπους καρκίνους του δέρματος. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κάτι, αναφέρω πραγματικά όσα έχουν δείξει οι έρευνες που έχουν γίνει. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι άλλοι τρόποι προκειμένου να βγούμε στην παραλία και να έχουμε ένα έτσι λιγάκι πιο ωραίο χρώμα, μέχρι να το αποκτήσουμε φυσικά από τον ήλιο.

0: Χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

τα μαλλιά μας εκτίθονται και αυτά πάρα πολύ στον ήλιο, οπότε μπορούν να υποστούν και μια σημαντική φθορά. Η επιθετική αυτή ακτινοβολία UV διεισδύει στο εσωτερικό της σύνας της τρίχας μας και προκαλεί ξηρότητα, προκαλεί απώλεια της λάμψης, μπορεί ακόμα να προκαλέσει και μια διάσπαση της τρίχας και ούτω καθεξής. Η τρίχα λοιπόν τι κάνει στη συνέχεια, πεθαίνει και αρχίζει σιγά και πέφτει. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως η αντιλιακή προστασία δεν είναι μόνο για το σώμα μας αλλά και για τα μαλλιά μας και είναι απολύτως απαραίτητη. Φροντίστε λοιπόν τόσο για την αυξημένη ενδάτωση των μαλλιών αλλά και την προστασία από τη UV ακτινοβολία με διάφορα προϊόντα και tips που θα τα πούμε και παρακάτω.

Σιγά σιγά λοιπόν με την έναρξη αυτού του ζεστού καλοκαιριού που μας περιμένει όπου να είναι, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να αρχίσετε να φροντίζετε και τα μαλλιά, όπως σας είπα και πριν. Πρέπει να λάβετε υπόψη πως το... στην ουσία τον τύπο των μαλλιών σας, δηλαδή αν είναι βαμμένα, αν είναι αποχρωματισμένα, σε τι κατάσταση είναι γενικότερα, γιατί η καλοκαιρινή περιποίηση των μαλλιών πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει τα απαραίτητα προϊόντα, τα οποία όχι μόνο είναι έτσι ένα καλό σαμπουάν, ας πούμε, και ένα κοντίσιονερ, αλλά και μία μάσκα, ένα σπρέι αντιλιακής προστασίας με παράγοντα UV και διάφορα άλλα προστατευτικά προϊόντα που θα δώσουν στα μαλλιά μας τη σωστή φροντίδα που χρειάζονται τώρα το καλοκαίρι.

0: τελεία.
1: Πάρα πολλές γυναίκες έχουμε έρωτα με τα μαλλιά. Και οι περισσότερες από εμάς θέλουμε να έχουμε μακριά αλλά και υγιή εννοείται μαλλιά. Τα πιο απλά και καλύτερα tips που κυκλοφορούν εκεί έξω προκειμένου να περιποιηθούμε τα μαλλιά μας είναι αρχικά να ακολουθούμε μια σωστή διατροφή πλούσια σε βιταμίνες και μέταλλα τα οποία βοηθούν εννοείται και την εξωτερική εμφάνιση των μαλλιών μας. Πρέπει να αποφεύγουμε αυτά τα εργαλεία styling με θερμότητα στην καθημερινή μας βάση, το πιστολάκι, το ψαλίδι για τα μαλλιά, η ισιωτική, όλα αυτά τα καίνε. Χρειαζόμαστε και λίγο φυσικό πράγμα στο κεφάλι μας. Ας πούμε επίσης ένα όχι στο καθημερινό λούσιμο. Ξέρω ότι οι περισσότερες τώρα το καλοκαίρι, άμα πηγαίνουμε κάθε μέρα για μπάνιο στη θάλασσα, όσοι προλαβαίνουν να πάνε κάθε μέρα για μπάνιο στη θάλασσα, εννοείται θα το ξεπλύνουν κάθε μέρα. Ωστόσο όμως στην καθημερινότητά μας, άμα δεν είναι και τόσο απαραίτητο, ας το αφήσουμε και λίγο λαδωμένο το μαλλί, γιατί καλό θα του κάνει. Χρησιμοποιούμε επίσης ειδικά προϊόντα ας επισκεφτούμε έτσι πιο συχνά επίσης το κομμωτήριο, ώστε να κάνουμε λίγο κούρεμα, λίγο φρεσκάρισμα, να το ανανεώνουμε το μαλλί, να το δίνουμε ζωντάνια. Και αντίστοιχα να ακολουθούμε και διάφορες θεραπείες για το τριχωτό της κεφαλής, τα οποία μπορεί να μας τα πει είτε ο δερματολόγος μας, είτε και ο κομμωτής μας.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Ένα από τα αγαπημένα μου φρούτα τώρα το καλοκαίρι, σας το είχα πει και σε μια προηγούμενη εκπομπή, είναι ο ανανάς. Αυτό το τροπικό, θα έλεγα, φρούτο. Θέλω λιγάκι έτσι σήμερα να σας υπενθυμίσω ποια είναι τα πιο βασικά ωφέλη που έχει ο ανανάς, γιατί πριν από λίγο έπινα και ένα χυμό ανανά και ήταν μούρλια. Λοιπόν, αρχικά είναι πλούσιος σε βιταμίνη C που ξέρετε πάρα πολύ πόσο σημαντική είναι. Η κατανάλωση επίσης ανανά μπορεί να ενισχύσει και την απώλεια του βάρους, να μας βοηθήσει στην πέψη, αλλά και να μας βοηθήσει για να έχουμε πιο υγιή οστά. Αντίστοιχα, είναι γεμάτος με αντιοξειδωτικά στοιχεία, τα οποία καταπολεμούν διάφορες ασθένειες. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν και πιείτε ή φάτε ανανά. Να κλαις αυτούς που δεν

Τώρα το καλοκαίρι, μετά τη θάλασσα, έρχεται αυτή η ωραία η ώρα που πηγαίνουμε στο ταβερνάκι ή στην αυλή μας, στο σπίτι, στο χωριό μας, στο νησί μας, όπου έχουμε πάει διακοπές, που είναι αυτή η ωραία η ώρα της χαλάρωσης και του φαγητού. Μετά το φαγητό, συνήθως έρχεται μια ωραία μεγάλη πιατέλα που έχει πάνω καρπούζι και πεπόνι. Για το καρπουζάκι σας είχα πει πρόσφατα τα ωφέλη, για το πεπόνι νομίζω πως όχι, αλλά επειδή δεν είμαι και σίγουρη, θα σας πω έτσι τσάκα τσάκα απλά ωφέλη που έχει για την υγεία μας, όπως ας πούμε έχει πάρα πολλά καρδιαγγειακά ωφέλη. Το πεπονάκι ενισχύει πάρα πολύ το νοσοποιητικό μας σύστημα, διεγείρει την παραγωγή των λευκών αιμοσφαιρίων, ενώ αντίστοιχα βελτιώνει και την πέψη. Μειώνει παράλληλα την αρτηριακή πίεση, ενώ μας βοηθάει πάρα πολύ στη δημιουργία ισχυρών οστών, αλλά και δοντιών. Αντίστοιχα, μιας που λέγαμε και πριν για το δέρμα και πόσο σημαντικό είναι να το προστατεύουμε, βελτιώνει αρκετά την υγεία του δέρματός μας.

0: 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ο ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

κάπου εδώ σας χαιρετώ και για σήμερα και ανανεώνουμε για την επόμενη φορά. Να είσαστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να φοράτε αντιλιακό, κάντε και κανένα μπανάκι στη θάλασσα, ήρθε ο καιρός, τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 9. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
3: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
8: Break FM 100,8.

0: πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

στη δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: τα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

κι όταν σε κρατάω μες στην αγκαλιά μου σαν τρελή στο στήθος.

0: ξύπνο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

κι όταν σε κρατάω μες στην αγκαλιά μου σαν τρελή στο στήθος.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Πια η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή

0: ξέρει.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: λυπάμαι.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: πάλι θα με.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση. Σε ένα

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω μέχρι

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Την Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Hey!

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες φυσικά θα ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Απόν με το Ρεμπέτικο, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, Βασίλης Δήμας έχω μάθει, αλλά και ο Νίκος Μακρόπουλος με το Επίθεση. Καλή μας διασκέδαση. Με λίγα λόγια.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM 100,8.
2: www.breakfm.gr.
1: Break FM 100,8.

0: Κοκομόκτο, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Ήταν η Βαν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, δύο καρδιές, μία επιλογή της Δήμητρας, ενώ λίγο πριν Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια για το Σταύρο. Έρχονται αμέσως τώρα Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ για τη Μαρία, και αμέσως μετά Κατερίνα Λιόγιου και λογαριασμός για το Στέφανο.

0: να σε δω να... Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τον Νόιζι στο νερό και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Γερμανό, στη Γερμανία, στον Επιφάνιο και στην Επιφανία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, η Διεθνής ημέρα νοσηλευτριών και η Ευρωπαϊκή ημέρα περί οδοντολογίας. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά,

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Συνεχίζουμε φυσικά και ακούμε μόνο τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Έφης, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης και Δε Μ' Αγαπούσες για το Βασίλη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα Ηλίας Βρετός, Τα έχω βρει με τον εαυτό μου για τον Νίκο.

0: Εγώ μωρό μου, γιατί φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νύχτα στα FM.
0: Πώς

0: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

0: και εγγεγραμμένο στο Μητρό Ηλεκτρονικού Τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυφος News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8
3: www.breakfm.gr.

0: Plus.gr.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
2: www.breakfm.gr.

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το «Δε γίνεται», μια επιλογή της Κατερίνας, ενώ λίγο πριν Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια για τον Παναγιώτη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσίμεντο ποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Σαν σήμερα το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σαν σήμερα το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχεται αμέσως τώρα ο Χρήστος Μάστορας και το Μαργαρίτα για τη Δέσποινα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Η ώρα είναι 2. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM 100,8.
2: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

Άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει συλλογή σου. Δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

Και πάνω που είπα γεια σου, μ' άκουσα την καρδιά σου να σπάει σιδερά. Θα σ' αφιλιάξε μήνα, να φύγω δε μ' αφήνω.

0: Αφού το θέλεις απόψε μακριά σου θα
1: ναι,
0: φύγω.
1: Καλά, καλά.
0: Μα αν με χάσεις θα κλάψεις με πόνο πικρό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αφού το θέλει η καρδιά σου, εγώ θα φύγω μακριά σου. Φεύγω για σου,
1: πας,
0: για σου. Αφού το θέλει η καρδιά σου, εγώ θα φύγω μακριά σου. Να φεύγω για σου, για σου.
1: Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Να γκρινιάζεις, μόνο πάψε.
0: Σε μένα το
1: δεν
0: λες.
1: Μπορώ να το ανεχτώ.
0: Μένα,
1: άμα θες να φύγεις, φύγε.
0: Καλά,
1: στο μπακέ στο ξαναλέω.
0: Γιατί?
1: Μη μου πεις μετά πως θέω.
0: Ναι, γιατί.
1: Γιατί.

0: στα κλαψη σκάψε. Να γκρινιάζει μόνο πάψε. Δεν μπορώ να τα λεπτό. Άμα θε να φύγει, φύγε. Στο παγκέ στο ξαναλέω. Μη μου πει μετά πω θέω.
1: Πάλι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Η ώρα είναι 3. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.